0: φαίνεται προνοούς.
1: Προσεγγετώ όλα σαν εσπεράντα.
2: Sintonizas Radio Municipal de Adra, 107.7 frecuencia modulada. Radio Municipal de Adra, la radio de aquí.